0: Ιωάννη, Παρκινατικλά και Σχονίλ, ούτλη ραχό, μα κάρο σοχή. Να λεπαπώσα λεπαχούν καπάλι.
1: Γιαλαλπέχκουα σναλέπ, μας έσα εις τσόλις νάστικουα. Χαμπανάν γιαλαλπέχνικα λαστάου σναλέπ, μας τσεχτανάλις νάστικουα. Προβέρβιος 15-20.
0: Πάναχ τσοχρέλα που τεσιπάλ ατίνες σαήλ τσόλεχήλ 104.5 FM, λαχούν καπάλ, χαάν χουαλό.